άλλο φασάμο. Ότε φία φιέλα πάε φάιλο άτου. Ο άου όλε τα μάσάμο. Όλε αταλή, όλε σάμο.